0: Ερωτόκριτος.
1: Στσιμάνας το σκουτελικό και στα κρυβό τζιχάδι. Αιώνες να περάσουνε, δεν θα έβρισα σκημάδι.

πάμε από παίξα γροθιά. Εγώ με από παίξα γροθιά.

0: κρατώ ήμουνε στο κεφάλι.
1: Είμαστε κριτικοί και στηρίζουμε την Κρήτη. Ακούμε Ερωτόκριτο.

χωρίς τα χάλια σου. Και δεν φορείς τα χάλια σου που σε πληγές γεματί. Καρδιά μου τσώστε να χτυπάς, μη μου ζητάς αγάπη και δεν φορείς τα χάλια σου

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: реалу, Фостος, Κοτάδι, το πηχτό.
1: Ερωτόκριτος.
2: Έχουν μια αγάπη στη ζωή κι ας είναι περασμένη. Στη μέσα μπάντα τσι καρδιά στέκει και δεν ποθεί.
3: Κοπελιά μου, με το φεγγάρι μάρτυρα, μου το πες κοπελιά μου, πως μια ζωή θα μ' αγαπάς, μ' αλλά σε μακριά μου, πως θα πικρίσω χώρια σου,

Υπάρχει μεταθάνατο. Υπάρχει μεταθάνατο. Ζωή και σας το λέω. Από τότε που χωρίσαμε, έπαψα να αναπνέω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πω στα σφαγιά το πολεμό, το κάνω πέτο ζάλι. Το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Η μοίρα είναι υπεύθυνη στα πάθη των ανθρώπων και πόνο κάνει τη χαρά χωρίς μεγάλο κόπο.

Είναι την εποχή, σε γνώρισα μικρή μου. Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτη την εποχή, σαν τούτη την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, κοντά σε σένα γνώρισα.

σ' άξιζε και σ' αγάπησα. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα και όλα σου τα κάνω. Όπα, όπα και όλα σου τα κάνω χαλάλι και μες στην καρδιά άλλη δεν ξαναβάνω. Πάλεψα στην αγάπη μας, πάλεψα στην αγάπη μας.

0: κοιμάται το μυαλό πολλά και βάρια να στενάζει.
1: Ερωτόκριτος.
2: Χριστέ μου πως θα ρέω με τα δέντρα όταν ανθούνε.
1: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
1: Στους 87,9.

0: θα έρθω κοντά σου, να πω γύρω στους μπλάβους γυαλούς σου, στις καταπράσινες κοιλάδες σου, στα χωριά, στις πολιτείες, στα δάση, στις ραματιές σου, στα φαράγγια και στις αγριάδες σου. Θα έρθω κοντά σου, να πιάσω κουβέντα με το Θεό σου, κόρη του Δία, διαφέντρα του πελάγου. Να σταθώ στα ερείπια και στα χαλάσματα της ιστορίας σου, να ξαποστάσω στα λόνια της γης σου, να σύρω το χορό με τους αμούστακους δελικανίδες, με τις μαυροφρυδάτες κοπελιές σου. Θα έρθω κοντά σου, να γιατρέψω τις πληγές της νοσταλγίας μου και να μερέψω τους καημούς μου. Κρήτη, πατρίδα μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Δώσε μου απ' την αγάπη σου

0: Ερωτόκριτος.
1: Σαν ξημερώσει χαίρομαι, το λιόγερμα φοβούμαι, γιατί τον κύκλο της ζωής με κάνει και θυμούμαι.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
3: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
4: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

Πιάνει κουβέντα ο Γιώργος ο Μαύρος με το φεγγάρι και το ρωτά: «Φεγγάρι Γιάντα, φεγγάρι Γιάντα, εχάθηκε η λάμψη σου η τόση. Μήπως αγάπησες και εσύ και σε έχουνε προδώσει?»

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Σκέψη, καρδιά, ψυχή και νου στην Κρήτη αφιερώνω. Στο χώμα διαγεννήθηκα, γι' αυτό και καμαρώνω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Θα γιάσω, σοφιά στο θυμιατό. Θα πάρω να θυμιάσω. Θα γύρω. Να μου κάνουνε χάρη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Στο πέλαγος η μοναξιάς γυρεύω να ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.
3: Εμείς

0: Ιωκρητός.
1: Μη φεύγεις, γιατί φεύγουν από πάνω μου τα θάρρη, φίλε καλέ και μπιστικέ του πόνου σιμισάρι.

Δεν βαστάξα ο καημένος ποιος είναι ο σκατζόχυρος. Είμαι ανατριχιασμένος. Ζάλε μου σου τα συγχωρώ. Ζάλε μου σου τα συγχωρώ.

0: Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Υπόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άφησε φως για να ψει. Αντέσα μάνα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Υπόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πιθανή η λήξη του πολέμου πριν από το ταξίδι μου στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Τραμπ, την ώρα που διεξάγονται έντονες παρασκηνιακές διεργασίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. 24ωρη απεργία προκήρυξε η ΑΔΔ για τις 13 Μαΐου. Μεταξύ των αιτημάτων των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο που σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή βορείως της Άνδρου υπό τον φόβο διαρροής καυσίμων μετά το ναυάγιο φορτηγού πλοίου. Συνελήφθησαν πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας. Τη δημιουργία των ΜΑΤ, η οποία είναι πλάκη στην ένταση στο εφετείο Αθηνών μετά την αθώωση του Νίκου Ρωμανού, όπου αστυνομικοί αποτυπώθηκαν σε βίντεο να σπρώχνουν και να χτυπούν διαδηλωτές, απομακρύνει η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Πέθανε ο ιδρυτής του CNN Τεν Τέρνερ σε ηλικία 87 ετών.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλησε έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πονώ και πονώ δεγρικό, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μαράζει το χώρο να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δώσ' μου, γιατρέ, αναισθητικό για να μην νιώσω πόνο. Στη φεύγατζη και ξύπναμε όταν γυρίσει μόνο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες που οι κότοι μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά αγαπώ σε. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 88.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892 023 193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Η Φιλιάνα της Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2894-023-107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα
7: και χαμηλές τιμές.
11: Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 12,79. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κιμάς χοιρινός 6,70 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,74. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 4,77. Πτήμπερα λατίνη οικογενειακή συσκευασία 2,48. Κοκακόλα 1 λίτρο διπλή 2,44. Μπύρα μύθος 330 ml η οκτάδα 5,98. Essex σκόνη 50 μεζούρες 4,84. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
17: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: να με λαγίσω εγκρεμό και να μην λέω όχι. Καλημέρα, 5η 7 του Μάη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κρητικό παραδοσιακό πρωινό. Έφτασε. Έτσι δεν λέει ο καφετζής, άμα φωνάζει ο πελάτης. Ένα καφέ. Σκέτο, ελληνικό. Έφτασε. Λοιπόν, καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό Ρώμα στα Χανιά, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης, παρέα θα κάνουμε, ωραία θα περάσουμε, μη μας χάσετε σήμερα, τι λέει εδώ το εορτολόγιο, δεν έχουμε καμία γνωστή γιορτή, απογοήτευση, δεν θα φάμε γλυκό, θα μείνουμε νηστικοί, άμα έχετε γενέθλια, άμα αραβωνιάζεστε, παντρεύεστε, κάποιο λόγο να γιορτάζετε τέλος πάντων, μπράβο, συγχαρητήρια. Πάμε για μία γρήγορη ενημέρωση. Ηράκλειο, προφυλακίζονται τα δύο αδέλφια για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ. Χανιά, 34χρονος προκάλεσε τροχαίο έξω από το λιμεναρχείο Γεωργιούπολης. Τράπηκε σε φυγή, αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα. Ρέθυμνο, έτρεχε η πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε όχημα στην περιοχή του Μυλοποτάμου. Νέα άφιξη παράνομων μεταναστών νότια του Ηρακλείου, στην παραλία του Τσούτσουρα, εντοπίστηκαν 83 άτομα. Ρέθυμνο, συνελήφθη 58χρονο στο Μυλοπόταμο με 225 γραμμάρια κάναβης. Τι θέλεις να ήταν, 225 γραμμάρια ζάχαρης, κάναβης. Ηράκλειο, αμουδάρ αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χανιά, επέκταση λιμένα χώρας φακίων, 17 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την ΕΜΗ, σήμερα στην Κρήτη γενικά, έθριος ο καιρός. Η άνεμη δυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 22, όχι από 22, έως 22 με 23 βαθμούς, μάλιστα. Άμα ήταν από 22 θα πηγαίναμε μέχρι 35. Έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία μέρα. Να πούμε μαντιλάτες για το βοσκό σήμερα, να πούμε. Βοσκαρουδάκια μούστακο. 2892 053 500 και να χορέψουμε και ένα ταγκό, να ξεπιαστούμε λίγο, να τεντωθούμε.

Τα χρόνια δεν έχουν καμία σημασία. Κι ας είμαι 90 και εσύ 28. Καλημέρα, Γιάννη Σταγανιά. Γεια σου φίλε Γιάννη. Παγώνα στα Βιανουδάκη. Καλημέρα. Μανώλη καλημέρα.

Στο ταγκό πρέπει να προσέχεις, μην πατήσεις και τον άλλον. Το ξενιχιάσει. Εσείς. Πανευρωπαϊκή έρευνα για τα ενίκια πιο ακριβή από τις Βρυξέλλες ή Αθήνα. Συγγνώμη τώρα, είμαστε ίσα και όμοια. Εμείς που γεννήσαμε τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία, έχουμε γεννήσει και την ακρίβεια τώρα. Τώρα ξεγεννήσαμε. Νέα έρευνα λέει συγκρίνει τα ενίκια στις πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ύψος του κατώτατου μισθού. Η Αθήνα είναι αναλογικά ακριβότερη από Βρυξέλλες, Βερολίνο και Μαδρίτη. Ναι, αλλά μα είσαι πλούσιος στην Αθήνα, πιο καλά δεν περνάς. Σε παρακαλώ πολύ, τι μας νοιάζουν εμάς οι φτωχοί, εμείς οι πλούσιοι, άμα που είμαστε φραγκάτοι, με τα κότερά μας, με τις βόλτες μας, τι μας ενδιαφέρει τώρα, δηλαδή. Τέλος πάντων, να καταργηθεί ο ύπνος. Τι θέλεις, θες ένα 8ωρο για να καλύψεις το ενίκιο, και άλλο ένα 8ωρο, δεύτερο 8ωρο, 8 και 8, 16. Εντάξει, περισσεύει και ύπνος, ώρα για ύπνο. 16 ώρες είναι μια χαρά. 8 ώρες για το ενίκιο και άλλες 8, μπας και τη βγάλουμε. Τώρα θα βγάλει βάουτσερ ο Πρωθυπουργός, λέει, για... Πώς λέγεται? Πώς είναι το fuel pass? Είναι σπηλιά pass. Σπηλιά pass, σου βρίσκουμε τη σπηλιά, μια χαρά, θα σου δώσουμε και ένα sleepy bank και μια χαρά θα είμαστε. Καλημέρα από σπηλιές. Είμαστε γεμάτοι και από λακκούβες.

0: Νίκος Καρκάνης, Άγιε Μανώλη το σφακιό.
1: Ελπίδες μου και έξια σου, Άγιε Μανώλη σφακιάνε, με καρό το όνομα.
0: Μέρη καλημέρα και σε σένα, γεια σου φίλε Κώστα, καλημέρα καλημέρα. Απίστευτες εκπτώσεις σου κάνει εφορία. Πω, έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Λέει εδώ το δημοσίευμα, θα πάρεις έκπτωση φόρου. Πόσο, κάτσε να δω. 4%. Ρε κακομύριδες, φτηνιάριδες, καρμύριδες. Δεν τρέπεστε λίγο να το λέτε? 4% έκπτωση. Σιγά την έκπτωση. Πες τώρα ότι έχουμε εκπτώσεις στα μαγαζιά, στα ρούχα, κάπου τέλος πάντων. Και περνάς και λέει βιτρίνα 4%. Θα πετούσαμε ντομάτες. Ρε, πας καλά. Μας κορυδεύεις. Σιγά την έκπτωση. Ρίξε ένα 70% να γουστάρουμε, να μας αρέσει. Συγγνώμη για το γουστάρουμε έτσι τώρα πρωί πρωί. Μα πώς μιλάς έτσι. 4% έκπτωση. Βάλε κίνητρα. Άμα πληρώσεις το φόρο στην ώρα σου και το πληρώσεις σε φάπαξ, γιατί αυτές είναι οι επιλογές έτσι, για να έχεις την έκπτωση, θα σου κάνουμε βόλτα δωρεάν με τη λιμουζίνα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έτσι. Δώσε άλλα κίνητρα. Θα πιεις καφέ με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Α. Θα βγάλεις σέλφι με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτά είναι δώρα. Τέσσερα% έκπτωση, τα ακούς και λες πα... Ανατριχιάζεις. Τα χειροκροτήματα δεν είναι για την έκπτωση. Λοιπόν, είναι κοντιλιές με Αντώνη Μαζοκοπάκη.

αγάπες κι αστεριώνεις. Μα θέλω κοπελιά μου, μα θέλω να σε σίγουρη.

0: αγάπη θα ζητάς, να γιάνεις την καρδιά σου.
1: Ερωτόκριτος.
0: Μα τότε

0: στο Θεό πίσω να σου την πάρει.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8 και 48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι, 7 και 98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6 και 98. Μοσχάρι με κόκαλο, 6 και 98. Κατσικά, 5 και 98. Κοτόπουλο, 2 και 98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ, 5 και 28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, 5η 7 του Μάη. Γεια σου Κέτη, καλημέρα στη Μυτιλίνη. Νίκο στη Μητρόπολη, καλημέρα. Στέλλα Κρυσακάκη, καλημέρα να έχεις, όμορφη μέρα να περάσεις. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, να τα βρούμε όλα. Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα και σε σένα, σε όλη την παρέα μας και στον ψυχολόγο. Θα το πούμε, άμα τον ευρούμε. Μαντινάτες για το Βοσκό να πούμε σήμερα και στον αέρα μετά τις 10, 28, 92, 053, 500.

Πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τι γίνεται στη χώρα. Βέβαια, μας πιάσουν στον ύπνο. Συνελήφθη 31χρονο στη Θεσσαλονίκη, λίστευε καταστήματα ψηλικών με την απειλή σουγιά. Ο Τάκης ο Σουγιάς βγήκε παγανιά. Συναγερμός στη διόρυγα της Κορίνθου, ανήλικη εντοπίστηκε στο νερό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Με βραχιολάκι από 18 Μαΐου η επιτήρηση των φυλακισμένων σε άδεια. Γιατί μέχρι τώρα έπαιρνε κάποιοι φυλακισμένοι, παίρνανε άδεια και δεν ξαναγυρίζανε. Ναι. Και σου λέει τώρα θα τους βάζουμε βραχιολάκι, ο φυλακισμένος άμα παίρνει άδεια, να ξέρουμε πού είναι. Κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι. Τι τραγωδία πάλι και αυτή στην Αίγινα. Βρέφος 20 μηνών πνίγηκε στο σπίτι του τρώγοντας τσουρέκι. 6 χρόνια κάθριξη σε άντρα που πυροβόλησε και τραυμάτισε γατάκι στη Λέσβο. Ο άντρας λέει πυροβόλησε το γατάκι επειδή του έσχιζε τις σακούλες σκουπιδιών. Δυτική Ελλάδα, πόρισμα κόλαφος για οικοτροφείο, άρπαζαν συντάξεις, επιδόματα και κακοποιούσαν ασθενείς. Στη Σάμο, νεκρός άντρας μετά από ανατροπή μπετονιέρας κατά τη διάρκεια εργασιών. Εργαστήριο κάναβης είχαν στήσει στην Κατερίνη. Μοναχός στη Χαλκιδική έλυσε λέει τη ζώνη και πήδηξε έξω από εν κινήσει ασθενοφόρο. Ο 48χρονος υπήκοος Σερβίας χτύπησε στο κεφάλι και τον βάλανε ξανά στο ασθενοφόρο. Και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Τι γίνεται, παιδί μου, κάθε μέρα στη χώρα. Άγριο ξύλο στο Αγρίνιο. Τίποτα, δεν βάζουμε μυαλό, δεν πάνε να περάσουν και χίλια χρόνια. Στο Αγρίνιο, για ποιο λόγο ρίξανε ξύλο, βγήκαν στον δρόμο και ρωτούσαν τι ομάδα είστε. Μάλιστα. Ήτανε τρεις, εγώ. Πώς να τις πω τώρα. Τρεις φύλαθλοι, τρεις βλαμμένοι, τρεις μάγκες. Βγαίνανε στον δρόμο και ρωτούσαν τι ομάδα είσαι εσύ, τάδε ομάδα. Δεν είσαι η ομάδα μας. Πάρε ξύλο, πάρε και αυτή και αυτή και αυτή. Εσύ τι ομάδα είσαι, αυτή η ομάδα. Α, είμαστε ίδια ομάδα, δεν σε πειράζουμε. Εσύ τι ομάδα είσαι, άλλη ομάδα από εμάς, δεν το αντέχουμε. Και παίζανε ξύλο, ρωτούσαν τον κόσμο τι ομάδα είστε. Ναι. Γιατί ο άλλος, άμα είναι κάτι άλλο από αυτό που είμαστε εμείς, δεν το αντέχουμε. Φίδια εμφανίστηκαν σε νηπιαγωγείο. Άκου εδώ. Συναγερμός για εμφάνιση δύο φιδιών μέσα σε λίγες μέρες σε νηπιαγωγείο στις Σικές στη Θεσσαλονίκη. Συνταξιούχος της ΔΕΗ ξεγελάστηκε από απατεώνες που προσποιήθηκαν υπάλληλους της ΔΕΔΙΕ και του πήρανε 400 χρυσές λίρες. Πού τις βρίσκετε τόσες λίρες, δηλαδή, μπράβο σας που τις βρίσκετε, συγχαρητήρια, αλλά μην τις δίνετε έτσι εύκολα. 400 χρυσές λίρες και 60.000 ευρώ και χρυσά ρολόγια του πήρανε. Ωραία. Έρχεται και η γιορτή της μάνας την Κυριακή.

0: Μάνα, Κώστας Αριδάκης.
1: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28 92 0 53 500. Κάνε την έκπληξη σου.
2: Λοιπόν, φίλε Δημήτρη, καλημέρα. Να είσαι καλά, καλή δουλειά. Μαρία Καλετάκη, καλημέρα σε Θεία Ρωτάση Αστερούσια. Γεια σου Μαρία. Φίλε Μανώλη, καλημέρα στην Ιερά Πέτρα. Λοιπόν, έρχονται πρόστιμα έως 6.000 ευρώ μέσω εφορίας και νέο κυνηγητό για τους ανυπόκτακτους. Δεν πήγε στο στρατό, κύριε μου? Α, σε φτιάξουμε εμείς τώρα. Νέα κοινή υπουργική, λέει, απόφαση ενεργοποιεί αυστηρότερο πλαίσιο για την ίσπραξη οφειλών ανυπότακτων και λιποτάκτων μέσω ΔΟΕΗ και ΚΒΕΣΙΣ. Η στρατιωλογική, λέει, κατάσταση περίπου 37.000 πολιτών, 37.700 πολίτες εσωτερικού και εξωτερικού μπαίνει σε αυτό το καθεστώς παρακολούθησης που δεν πήγανε στρατό. Γι' αυτό πηγαίναμε εμείς μία έξω, 40 μέσα. Έκανα ένα μήνα να βγω, γιατί δεν είχαμε κόσμο και μας βάζανε όλη την ώρα Σκοπιά. Ποιος είναι Σκοπιά? Λεκάκης. Λεκάκης, Λεκάκης. Γερμανικό, εκεί, δώσε. Ποιος θα πάει Αγκαρία? Λεκάκης. Γιατί δεν είχαμε κόσμο, δεν ερχόσασταν και καθόμασταν εμείς. Και εμείς θέλουμε αποζημίωση. Δηλαδή αυτοί που θα πληρώσουν δεν έχουν πάει στρατό, να αποζημιώσουν εμάς που πήγαμε και κάναμε τις υπηρεσίες τους. Τις βολές. Το ένα το άλλο. Θα μου πεις, άμα δεν πας στρατό δεν γίνεσαι άντρας, γιατί εγώ πήγα στο στρατό και έμαθα, ρε παιδί μου, και να καθαρίζω πατάτες και να πλύνω τις λαμαρίνες και να μαζεύουμε τα σκουπίδια, να καθαρίζω τις τουαλέτες, όλα τα μάθαμε.

Γεια σου Γιώλη, καλημέρα, καλή δουλειά. Ευαγγελιά Γεβιτζάκη, καλημέρα στο Ρέθυμνος, να πιούμε το καφέ μας στο Ρεθυμιώτικο, να φάμε και κανένα κρουασανάκι, να πάρουμε δυνάμεις. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννης Κουλεντάκης, στο κέντρο των μυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοϊό Γιάννης Κουλεντάκης, στο κέντρο των μυρών. Λοιπόν, καλημέρα με Ρωτόχρητο 879, καλημέρα με Κρητικό Ράμα στα Χανιά 93,8. Μας τελειώνει η πρώτη ώρα. Γεια σου Άκη Ζέπελινγκ από το Παγκαίο, ωραία φωτογραφία. Τι ωραία να πεις στο καφεδάκι σου να βλέπεις το απέραντο γαλάζιο. Να σκαλά Άλκι. Άλκι, ναι. Και άμα ζεσταθείς κάνεις και μια βουτιά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πιθανή η λήξη του πολέμου πριν από το ταξίδι μου στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Τραμπ, την ώρα που διεξάγονται έντονες παρασκηνιακές διεργασίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. 24ωρη απεργία προκήρυξε η ΑΔΔ για τις 13 Μαΐου. Μεταξύ των αιτημάτων των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο που σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή βορείως της Άνδρου υπό τον φόβο διαρροής καυσίμων μετά το ναυάγιο φορτηγού πλοίου. Συνελήφθησαν πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας. Τη δημιουργία των ΜΑΤ, η οποία είναι πλάκη στην ένταση στο εφετείο Αθηνών μετά την αθώωση του Νίκου Ρωμανού, όπου αστυνομικοί αποτυπώθηκαν σε βίντεο να σπρώχνουν και να χτυπούν διαδηλωτές, απομακρύνει η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Πέθανε ο ιδρυτής του CNN Τεν Τέρνερ σε ηλικία 87 ετών.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
4: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
3: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
4: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
3: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
4: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
3: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
4: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
3: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
4: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
3: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
4: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
3: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
4: Runner και Tronix.
3: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fixe Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
10: Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
10: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
8: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
13: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη. Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: μου δώσανε.
1: Σαν μου πληγώσει την καρδιά, Μανώλης Μουταλάκης, Βαγγέλης Μαμαλάκης. Για τη φίλη μας την Εύα, γεια σου Εύα! Καλή βόλτα να έχεις. Καλημέρα στην Εύα μας. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ματινάδες για το Βοσκό να πούμε σήμερα ή άλλες ματινάδες που έχετε στον αέρα μετά τις 10. Φίλε Γιάννη, καλημέρα και στις μοίρες. Για τη φίλη μας την Κατερίνα, καλημέρα. Πάμε Κρήτη.
2: Καλημέρα, λέμε με τοπικά νέα.
1: Ντόπια. Λοιπόν, πάμε με τοπικό τύπο. Νέα Κρήτη, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Έφαγαν το κοπέλι μας εν ψυχρό. Πώς φτάσαμε στην εκτέλεση του 21χρονου. Πάμε Πατρίς. Τον κλωτσούσε νεκρό. Ανήμερα των γενεθλίων του. Τι τραγωδία αυτή, δηλαδή. Ακούς τις λεπτομέρειες και μένεις με το στόμα ανοιχτό. Ανήμερα των γενεθλίων του τερματίστηκε η ζωή του 21χρονου νικήστρα του γεμιστού από το χέρι του 54χρονου χαροκαμένου πατέρα. Κατέρευσε η μάνα όταν πήγε να αφήσει ένα λουλούδι στον τόπο του εγκλήματος. Πάμε ρε Θεμινιώτικα νέα. Αυξάνονται οι επισκέπτες, μειώνεται η μέση διάρκεια παραμονής. Ελλείψεις στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Κρήτης, 20 κτηνίατροι για όλο το νησί. Έτοιμα της Αντιπεριφερειάρχη να δοθεί σε κυκλοφορία κόμβος σπηλιού. Χανιώτικα νέα, αλλάζουν οι ισορροπίες στις αερομεταφορές στα Χανιά. Κυρίαρχη, λέει η Ryanair το καλοκαίρι, αλλά δυναμική άνοδος της σκανδιναβικής SAS. Την Παρασκευή αυτοψία στο φαράγγι της Σαμαριάς. Να δούμε πότε θα ανοίξει. Ανατολή, ενιαίο ανακριτικό γραφείο της πυροσβεστικής στο νομό Λασιθίου από αέρος, παρακολούθηση με ντρόουν. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklionews.gr. Ηράκλειο σήμερα το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Νικήτα. Φωνικό στην Αμμουδάρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στον 54χρονο και συνέργεια στη σύζυγό του. Ηράκλειο προφυλακιστέα τα δύο αδέλφια για το μαχαίρωμα του Πορκέρι έξω από μπαρ. Αεροδρόμιο Καστελίου, αντίστροφη μέτρηση για τις πρώτες πτήσεις. Πάμε κρυταλάβια.gr. Ολοκαύτωμα Μαγαρικαρίου, μία θυσία, διαρκής υπενθύμηση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας, λέει για τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής που έγιναν την περασμένη Κυριακή. Παρατηρητήριο μεταφοράς αφρικανικής κόνης μετά τα αλλεπάλληλα επεισόδια στην Κρήτη. Σε συναγερμό η πυροσβεστική στο Ρέθυμνο για φωτιά σε όχημα στην περιοχή του Μήλοποτάμου. Αμμουδάρα, όχημα παρέσυρε πεζή, γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πάμε flashnews.gr. Χανιά, πυρκαγιά σε φούρνο στη Νέα Χώρα. Επιποδός πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε φούρνο επί της οδού Σελήνου. Χανιά, επέκταση λιμένα χώρα φακίων 17 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ. Στα Χανιά, 34χρονος προκάλεσε τροχαίο έξω από το λιμεναρχείο Γεωργιούπολης και το έβαλε στα πόδια, συνελήφθη αργότερα. Ρέθυμνο είχε 220 γραμμάρια κάναβη, συνελήφθη. Ο ΠΚΠΕ κριτική δήλωσαν, λέει, ελαιόδεντρα στους πρόποδες του Βιτσίου στα 1100 μέτρα υψόμετρο, 58 άτομα στο εδόλιο. Λασίθια να στέλνονται φνηδίως στα τακτικά χειρουργία της χειρουργικής κλινικής στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Το γεγονός αυτό, λέει, αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την ανάγκη συνολικής και σταθερής ενίσχυσης όλων των τμήματων των κλινικών του ΓΝΑΝ. Πάμε και με τη μάχη της Κρήτης. Πολλές εκδηλώσεις αυτό το μήνα. που είναι η μάχη της Κρήτης. Νταγιαντάς Μενέλαος και Γιώργης, αφήγηση Μπουργονίκος.
0: Με την πένα της ψυχής μου λίγους στίχους έχω γραμμένους. Φόρω τη λύση μαχητές στην Κρήτη σαν τριωμένους.

καλοκαίρι, γυναίκες και παιδιά. Μονάχοι ήσαν στην Κρήτη, χωρίς τουφέκια και σπαθιά, μα με καρδιά και πίστη.

λόγια τούτα κοφτερά, σαν κριτικά μαχαιριά. Μπήκανε στο παλικαριό τα τριωμένα χέρια.

Καλημέρα Ευγενία στη Ρόδο. Να σε καλά Ευγενία. Όμορφη μέρα να έχεις. Καλημέρα και στην Άξο, Δημήτρη και Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα παντού. Πέσαμε σε ένα δημοσίευμα στο Βήμα. Θα πετάνε λέει μόνο οι πλούσιοι. Ναι, τώρα αν συνεχιστεί λέει η κρίση με τον πόλεμο στο Ιράν και δεν επιλυθεί το θέμα που υπάρχει με τον πόλεμο στα στενά του Ορμούζ, τι θα γίνει? Μπορεί λέει να πετάνε μόνοι πλούσιοι, γιατί λιγοστεύουν τα καύσιμα, δεν θα έχουν οι αεροπορικές εταιρείες, θα ανέβουν οι τιμές και ποιος θα πετάει? Μόνο οι πλούσιοι. Τα ίδια είχαν γίνει και παλιότερα. Και αναγκάστηκε ο Δέδαλος και ο Ίκαρος, λέει, ανέβηκαν οι τιμές σε εισιτήρια, να φτιάξουμε κι εμείς το κάτι της. Μετά θα βγει άλλο δημοσίευμα. Θα κυκλοφορούν με τα αυτοκίνητα μόνο οι πλούσιοι? Ερωτηματικό. Θα επιστρέψουν τα γαϊδουράκια στα χωριά, επιτέλους. Να επιστρέψει και ο πεταλωτής, ο Σαμαράς. Έχουν εξαφανιστεί αυτά τα επαγγέλματα. Θα πάρεις το γαϊδαράκο σου, τα έχω κάνει τη βολτούλα σου, μια χαρά, ούτε άγχος, ούτε τέλη κυκλοφορίας, τίποτα. Συμφέρει. Θα δούμε τι θα μας φέρει το αύριο ή το μεθαύριο. Μαντελάτες για το Βοσκό να πούμε σήμερα και στον αέρα μετά τις 10. Κώστας Μουντάκης, Βόσκα, Ρουδάκια, Μούστα, Κωστα, όρια που γυρίζω.

να σε σφιχτά καλιάσω. Τι είναι να πενιάσου, να γρυκώ τη μέση σου να πιάσω. Να σου σκεπάσω από κορφή στα κάτσαρα μαλλιά σου. Τα κάτσαρα μαλλιά σου να...

Κώστας Μουντάκης, Βοσκαρουδάκια Μούστακο. Λοιπόν, μας τελειώνει το ημίωρο. Καλημέρα, καλημέρα Σοφία, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Αναστασία, καλημέρα. Καλημέρα Κρήτη, Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη. Παντού, Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότο. Αλέξη Κουγαράκη, καλημέρα. Ναι, καλημέρα Αλέξη Κουγαράκη, σωστά, έχεις δίκιο. Έχουμε και άλλο βοσκό να παίξουμε, θα το παίξουμε σε λίγο. Γεια σου Αλέξη Κουγαράκη. Για τη Μαρίνα καλημέρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα αλφα, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τιμπάκι. Τηλέφωνο 2892 051 346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946 505 652. Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948924315. All Day Fashion.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: άιδες βόσκος που είναι μερακλής κλαδεροκούγουν όνει κρίζουσε τράγους και αλαζά και τα αποκαμαρώνει κρίζουσε τράγους και αλαζά και δε δειλιά στο χιόνι.
1: Έπιασε το βοσκό βροχή. Άλεξ Χουχαράκης, Χαρίτος Κλάδος. Μαντράντες για το βοσκό σήμερα και στον αέρα μετά τις 10. Καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα.
2: Ώρα για σπορ.
1: Α, δεν πάμε τον Νίκο το Τρανουδάκη. Γεια σου Νίκο. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Χαιρετισμούς στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλημέρα στην Τόνια Αντωνίου. Καλημέρα στην Κύπρο. Ελένη Βρουβάκη, καλημέρα. Πάμε να δούμε ίντα γίνεται με τα αθλητικά μας. Παναθηναϊκός Βαλένθια 87-91. Πήγε να το γυρίσει αλλά τελικά έχασε. Μείωσε σε 2-1 η Βαλένθια. Την Παρασκευή 9 και 4 ο Παναθηναϊκός θα ψάξει την τρίτη νίκη για να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας. Δεν έμαθε ακόμα τον αντίπαλο στο Final Four ο Ολυμπιακός. Μείωσε η Ζαγκλήρης 2-1-81-78 τη Φενέρ. Στα ημιτελικά της Basket League ΠΑΟΚ 77-72 το Περιστέρι. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Μπανταλώνα στη Μάλαγα για τον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Καλή επιτυχία με επικό τρίτο σετ και ανατροπή προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του Rome Open η Σάκαρη 2-1 την Tiger. Πάμε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου Live Sport. Τελείωσε την αύριο 7 στέρμιες και δεν τα κατάφερε χθες. Φέρ το Βασίλισσα, τέταρτο Final Four για την ΑΕΚ με τη Μάλαγα στις 10 το βράδυ. Sport Day next time. Ο Παναθηναϊκός ανέβαλε την πρόκρισή του στο Final Four για αύριο. Είναι το παιχνίδι. Πάμε ώρα. Βασίλισσα είσαι όλα τα μπορείς για την ΑΕΚ που θέλει να κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα για το ευρωπαϊκό κύπελο απόψε στις 10 το βράδυ με αντίπαλο την Μάλαγα. Φως ένα μάτς στο κάδρο μετά την πρόκριση στο Final Four για τον Ολυμπιακό υπάρχει μόνο η ημιτελικός της Ευρωλίγκας. Κόκκινος πρωταθλητής γυαλίζει το μάτι τους γιατί σε αυτό το Final Four του ΟΑΚΑ θα είναι αλλιώς.

0: Νίκος Δημοτάκης, Μαδάρας γιος. Γεια σου φίλε Κώστα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν φίλε Γιάννη καλημέρα, ναι, για τραγούδι θα δούμε, θα κάνουμε αν μπορέσουμε. Καλημέρα στη Σούλα, 2892-053-500 στον αέρα είμαστε, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα με Ερωτοκρητό, 8, 7, 9. Καλημέρα με Κρητικό, είμαστε στα Χανιά, 93,8. Ναι, να θυμηθούμε κάποιους μαντριάτες που μας είχε πει για την καρδιά η Άννα Σκανδαλάκη.
1: Ο μαύρος πόνος λέει μιας καρδιάς μπορεί να αλλάξει χρώμα, αν τον επί τραγουδιστά του Μερακλή το στόμα. Πότε θα βρεις τη δύναμη καρδιά μου απου θέλει, να βγάλεις από την πληγή παλιού σεβδά τα βέλη. Χτυπούν οι πόνοι την καρδιά μου αυτή απειλογάται, πως θα τσαντέσει τις πληγές και ο χτύπος θα γρικάται. Χάμενα κολοσέρνεσαι, καρδιά μου δε σ' αφήνω, και του καημού σου το κρασί σημισακό το πίνω.
0: Ωραία, βάλε μια κούπα με κρασί. Ναι, αξίζει να θυμηθούμε αυτό που μας είπε χθες η Μαρία Καλεντάκη για τον καφέ της κατοχής. Ανεβαίνει και ο καφές, απλησίαστος, χρυσάφι ο καφές. Μας βλέπω ξανά να φτιάχνουμε τον καφέ της κατοχής. Σου έχουμε και τη συνταγή. Και ωραία ρήμα, έτσι να τα ακούσουμε.
2: Και θυμήθηκα λοιπόν φορεμένη τη μάνα μου που λέγε να κάτσω να κάνω μια ολιά καφέ να τον επιούμε. Και έκανε με τα ροβίσια και με το κρυσάρι και τα καβούριζε στο τηγάνι και τα καβιέ. Και από εκεί τα έλεγε στο χερόμηλο και τα ψιλοκοσκίνιζε. Και έκανε λοιπόν αυτό τον καφέ της κατοχής. Πολλές φορές λέει ο λογισμός, τα λωτινά με πιένει. Σε εκείνα που ο χρόνος πια ο πίσω δεν τα φέρνει, ήταν μετά την κατοχή που οι Γερμαναράδες είχαν βάλει το λαό στα δυνατούς μπελάδες. Είχαν φύγει άτιμοι, μα είχαν θύσει πόνο, που δεν γιατρεύονταν εύκολα ως λένε με το χρόνο. Η φτώχεια ανυπόφορη, για δεν υπήρχε πράμα, και στα χωριά ζούσανε ένα μεγάλο δράμα. Γρικούσανε για τον καφέ, μα πού καφέ να δούνε, που ήταν πολυτέλεια και πού να τον ευρούνε. Αφού δεν είχαν λεφτά τίποτα να αγοράσουν, και τα οι γυναίκες σκέφτηκαν να μοναχές να στάσουν. Ακούτε εδώ μια συνταγή που θα σας συγκλονίσει. Πιστεύω ασυγκίνητους πως δεν θα σας αφήσει. Η συγχωρημένη μάνα μου το σκέφτηκε μια μέρα που το μυαλό διήκοβιε, εδούλευγε εκεί χέρα. Στη λεκανίδα έβαλε δύο κάδες με κρυθάρι, και από τα ροβίθια μια οκά απούσε στο πιθάρι. Αφού τα έπλυνε καλά, τα άφηκε να στεγνώσουν. Και να είναι ολοκάθαρα την οστιμιά να δώσουν. Αφού του εστεγνώσανε τα βάνη στο τηγάνι, κατάθεσε την παρασιά και τη φωτιά να βάνει. Με την κουτάλα σάλευγε μέχρι που να μαυρίσουν, και θα τη μυρωδιά καφέ τριγύρω να σκορπίσουν. Αφού κρυγένανε καλά με ιεροτελεστία, άλεθε στο χειρόμηλο με τόση μαεστρία. Με την κνησάρα ύστερα να ψιλοκοσκινήσει, και το βανίλιο ντενετιέ καφέ για να γεμίσει. Απερίγραφτη ήταν η χαρά που είχε καφέ να πίνει, μα όμως και τις γειτόνισσες να βράζει και να δίνει. Μια φράση μιας θείας μου για πάντα θα θυμούμε, κάμε ένα γκρυθαρό καβέ κουνιάδα να το πιούμε. Ετούτα είναι αληθινά από το δικό μου βίο, τάζησα, δεν τα άκουσα, σ' όλο το μεγαλείο. Αφήνω τα κληρονομιά σε αυτό τον Άγιο τόπο, που μ' αντιναδοξόμπλιασα με το δικό μου τρόπο.

Αντώνης Κουκλινός, Πέτρος Μαρούλης. Μια μυρισμένη αγκαλιά μας τελείωσε και η δεύτερη ώρα. Είναι 5η, είναι 7 του Μάη. Είναι. Και αύριο Παρασκευή, επιτέλους. Να πούμε ότι είμαστε παρέα με το Χρυσοχοείο Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοείο Γιάννη Σκουλεντάκη. Όμορφα σχέδια, υπέροχα κοσμήματα. Τα καλύτερα εδώ θα τα βρείτε. Να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα με Μανώλη Λιδάκη, Αρετούσα.

0: άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
2: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
3: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
2: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
3: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
2: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
3: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μήλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας 6,99 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λαιμό ή καρέ το κιλό 6,35. Μοσχάρι παραγωγής μας άνεφωστον το κιλό 14,49. Κοτόπουλο νοπό πίνδου άρτας 3,90. Καφές παπαγάλος λουμίδι 340 γραμμαρίων 6,59. Αλεύρια λατίνη η τριάδα 3,29. Μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ η εξάδα 3,25. Όμο υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες 5,79. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων 1,44. Κρασί Τιτάκης 1,5 λίτρο 4,24. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη Διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
12: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
14: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
14: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Αγαπούσε καρδιά μου, Κωστής Ψαρουλάκης, Κατερίνα Παπαγιαννάκη, νέα κυκλοφορία, στίχη Μάρου Γεωργιουλαδάκη. Ενώ λίγο πριν ακούσαμε νέο τραγούδι από το Μανώλη Δαμιανάκη, Βιόλα μου. Γεια σου Στέλιο, καλημέρα. Καλή δουλειά Ιωάννα στην Άρβη, καλημέρα, καλημέρα Χριστός Ανέστη, αληθώς Μανώλη σε σένα, σε όλη την ερωτοκτοπαρέα μας, ουδενούς εξαιρουμένου. Γεια σου Ιωάννα, καλή δουλειά. Σε πολύ λίγο καλημέρες και ματινάδες και ό,τι άλλο καλό έχετε να μας πείτε. Πάμε για μια ακόμα γρήγορη ενημέρωση. Ηράκλειο, προφυλακίζονται τα δύο αδέλφια για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ. Χανιά, 34χρονος, προκάλεσε τροχαίο έξω από το λιμεναρχείο Γεωργιούπολης. Πήγε να εξαφανιστεί, αλλά συνελήφθη. Χανιά, πυρκαγιά σε φούρνο. Στη Νέα Χώρα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική και στο Ρέθυμνο κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά σε όχημα στην περιοχή του Μηλοποτάμου. Νέα άφιξη μεταναστών νότια του Ηρακλείου, χάμος κάθε μέρα. Νέα σύλληψη για οπλοκατοχή και ναρκωτικά στα Χανιά. Ρέθυμνο συνελήφθη 58χρονο στο Μηλοπόταμο για κάναβη. Ηράκλειο Μουδάρα, αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χανιά, επέκταση λιμένα χώρα φακίων, 17 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός. Στο νησί μας η άνεμη δυτική 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: πάσα σήμερα.
1: Παρέα μέρα κλίνικη, ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς την Μπέρδικα που περπατεί η Λεβέντικα.
2: Α, ωραία αυτό, μάλιστα.
1: Γεια σου Στέλλα, καλώς όρισες.
2: Τι κάνεις Μανώλη?
1: Πολύ καλά, εσύ?
2: Καλά είμαι κι εγώ. Λοιπόν, επειδή αύριο δεν θα καταφέρω να πάρω, θέλω να σας μιλήσω για την Κυριακή αυτή, 10 Μαΐου.
1: Για την ημέρα της μητέρας.
2: Ναι, είναι πολύ συγκινητική και σπουδαία μέρα, mm-hmm. γιατί γιορτάζει αυτό το πλάσμα του Θεού που είναι ένας άγγελος επί της γης, θα έλεγα, η μητέρα. Mm-hmm. Η συγκίνηση είναι διπλή για κάποιες από εμάς που γιορτάζουμε τη γυναίκα που μας χάρισε τη ζωή, αλλά και επειδή γιορτάζουμε και οι ίδιες.
1: Έτσι.
2: Καθώς ο Θεός μας αξίωσε και μας χάρισε το δώρο της μητρότητας. Να πω λοιπόν χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες, στις γυναίκες που πόνεσαν αλλά δεν το ομολόγησαν, που αγάπησαν και αγαπήθηκαν όσο κανένα πλάσμα πάνω σε τούτη τη γη, και να πω και κουράγιο και δύναμη στις γυναίκες που ήρθαν και προσπάθησαν πολύ να γίνουν μανούλες αλλά δεν τα κατάφεραν. Εύχομαι η χάρη της Παναγίας να τις ευλογήσει.
1: Ωραία.
2: Έχω ένα ποίημα λοιπόν με τίτλο «Γιατί τη μητέρα μάνα είναι μόνο μία».
1: Ωραία, να τα ακούσουμε.
2: 10 Μαΐου σήμερα.

0: Παιδιά πολύ την οικουμένη. Τα μάτια τζιν γαλήνια, μαλλιάσι χρυσαφένια και μια καρδιά πολύχρωμη, αγνή, μαλαματένια. Στα ροζιασμένα χέρια τζι στηρίζει ένα σπίτι που είναι η φωλιά που θα μπει το κάθε τζι σπουργίτη. Βγάνει το κάθε ζάλο τζι τ' άρωμα τσιπρεπιάς της και τσι θυσίες που έκανε στην οικογένειά της. Μήνες 9 στο σώμα τζι μας αιτιοφορούσε, τσιπώνους και τα άγχη τζι ποτέ δε μολογούσε. Πνοή ζωής μας έδωκε η μάνα μας τη γένα, μέσα από τα σπλάχνα τζι τα θεία και αγιασμένα, και μέχρι τα ματόκλαδα τα ειδικά τζι κλείσει, θα στέκει άγρυπνος φρουρός σε όλη μας τη ζήση. Μάνα αναντικατάστατη είσαι και μόνο μία, κι όπου σε χάρισε ο Θεός υπάρχει ευλογία. Και σήμερα σε ευχαριστώ φιλόστοργε πατέρα, απου γιορτάζω εγώ ετούτην ετημέρα. Θεέ μου που με αξίωσες κοπέλια να αποκτήσω και με τη μάνα στη χαρά στον κόσμο αυτό να ζήσω. Τι πιο εγκάρδιες ευχές βάνω σημαντινάδες, να ευχηθώ απανταχού χρόνια πολλά μαμάδες. Κι όσες δεν καταφέρατε μητέρες να γεννείτε, από τη μάνα Παναγιά ούλες να ευλοηθείτε.
1: Ωραία, πολύ όμορφο. Στέλλα, χρόνια πολλά στις μαμάδες του κόσμου.
0: Να είναι όλες καλά, να χαίρετε τα παιδάκια τους.
1: Να είσαι καλά Στέλλα, ό,τι επιθυμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά.
2: Να μας δώσει, αηδές ο ήλιος να μας δώσει.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
1: Καλώς και τη φίλη μου, την Τόνια.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ τι κάνεις?
3: Καλά είμαι και εγώ, δόξα τω Θεώ, μετά από αυτά τα ωραία που ακούσαμε από τη Στέλλα μας.
1: Έτσι, να είναι καλά, να έχει έμπνευση.
3: Τη Στέλλα μας, την Κασαγάκη μας, να είναι καλά πάντα, η κοπελιά, να χαίρεται τα παιδιά της, τη μαμά της, όλη την οικογένεια. Mm-hmm. Όλος ο κόσμος να είναι καλά που γιορτάζει την Κυριακή.
1: Έτσι.
3: Όλες τις μανούλες. Και στη Μανώλη να χαίρεσαι τη μάνα σου.
1: Και αυτή να με χαίρεται.
3: Και εγώ που δεν την έχω Μανώλη, το γη μου.
1: Καλά, να σε τη θυμάσαι.
3: Να είσαι καλά. Τόνια. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε σε όλο τον κόσμο.
1: Mm-hmm.
3: Τον Κώστα, τον Κουβεράκη με την αγάπη μου.
1: Να είναι καλά.
3: Τον Ηλία, τον Φανουράκη, τον Μιχάλη στο Κουτσουρά, τον Χαραλάμπη στο Κουσένο και όλους τους υπόλοιπους που ακούνε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Γεια.

Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας στη Δέσποινα, καλημέρα εκεί στην παρέα, καλημέρα στον φίλο μας τον... Άμα ανοίξει το μήνυμα. Γεια σου φίλε Γιώργο Σημειανάκη, καλημέρα. Από τον Καραβάδο. Από το Μιλάνο στον Καραβάδο, Γιώργη. Έχεις πάθει πολιτισμικό σοκ. Καλιά στον Καραβάδο, δεν κατάλαβα δηλαδή τι έχει το Μιλάνο. Φίλε Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα, καλημέρα. 28, 92, 53, 500 και ο Ματρινάτης για το Βοσκό σήμερα.

0: Πάμε να το κλείσουμε το ημίωρο γρήγορα, γρήγορα. Ήντα γίνεται με τον πολιτικό τύπο. Τα νέα λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Τι θα γίνει με τον πόλεμο, θα σταματήσει? Απογευματινή περίεργη γκάφα, λέει, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Ριζοσπάστη στο με κουκουέ ισχυρό, προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Ελεύθερος τύπος στα 6 SOS για αφορολόγητες μεταβιβάσεις, τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα. Κόντρα τορπίλη στον τουρισμό, η αποχώρηση της Ryanair. Ελεύθερη ώρα, η Ελλάδα θα γίνει χώρα ακυβέρνητη στα χνάρια του Αγίου Παϊσίου και του Ιωσήφ, λέει, Βατοπεδινού. Προφητικό μήνυμα της Αγίας Τριάδας μέσω χαρισματικού Δημήτρη. Δηλαδή η Αγία Τριάδα έστειλε μήνυμα στο χαρισματικό Δημήτριο ότι η Ελλάδα θα γίνει χώρα κυβέρνητη. Μάλιστα. Δημοκρατία, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες, ίστατη κραυγή των απελπισμένων. Αυτά, όλα τα πάμε. Πάμε για ανάσα διαφημιστική και επιστρέφουμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. Κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα. Παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
11: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
7: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.

0: Στυλίρα στα πατήματα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς για την ευγενία.
1: Καλημέριζα,
0: Μανώλη. Σε περίμενε στη γωνία.
1: Καλημέριζα, Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Νίση, την κυρία Καλεντάτση, την κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη, την κυρία Σησία, την κυρία Εκκυμία, την Κατερίνα, τη Μαρίκα τα Σκοριδάκια, την κυρία Αγάπη.
0: Κύριε,
1: την παρέα μου εδώ που κόβαμε πιπεριές.
0: Ωραία! Πόσο είναι, πόσο
1: πάνε ακούνε,
0: οι πιπεριές, πόσο έχουν το κιλό, να κατέχουμε τις τιμές, πόσο πάνε τώρα?
1: Είναι πανάκριβες τώρα.
0: Πόσο είναι, 5 ευρώ?
1: Έτσι,
0: 5 ευρώ το κιλό. Αγία μου, θα γίνεις.
1: Επειδή λέει είναι καλέ, μου παίρνουν εμένα 5,5.
0: 5,5 ευρώ το κιλό, αγία μου. Πάμε, καλημέρα, καλή δουλειά. Τελευταίο ημίωρο, 28-92-053-500. Όποιος γρικά, όποιος λέει γρικά να τραγουδώ, θα πει πως δεν με νοιάζει. Μα εγώ έχω μέσα στην καρδιά μαχαίρι και με σφάζει. Μαντινάδα κουρσάρου. Και μια ακόμα δικιά του. Το λογισμό μου, αγάπη μου, δεν τον κουμαντάρω. Και δεν μπορώ από πάνω σου λεπτό να τον επάρω. Λες του λογισμού φύγε, τίποτα αυτός εκεί. Αν δεν είστε εσείς,

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και τη φίλη μου τη Μαρία, πολύ χαίρομαι που σε ξανακούω.
1: Χριστός Ανέστη σε όλους σας.
0: Να είσαι καλά, μας το θυμίζεις, αληθώς.
1: Όποιος έχει πηγή αγάπη στην καρδιά του, είναι ανεξάρτητη πηγή, δεν τελειώνει ποτέ.
0: Έτσι είναι.
1: Γι' αυτό θα πω βέβαια, αλλά αυτοί σε μερικούς περισσέψαν τη αγάπη και από το περίσσευμά τους θα δώσω σε όλους.
0: Ωραία.
1: Αγάπη από όλους τους αγαπημένους φίλους. Τον κύριο Κουκκινό και την κυρία Μαρία. Με έχουν κατασυγκινήσει αυτοί οι άνθρωποι. Η Ευανθία. Δεν μπορώ να αφήσω κανένα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αγαπημένη μου Στέλλα. Στέλλα μου αγαπημένη, με τα ωραία σου λόγια που μου έγραψες. Τι να πω για σας. Τι να πω για όλους. Την Νίκη και τον... Αν το πω τώρα, τον Αντώνη τον Κουφινό. Εκτός από τον Αντώνη τον Κουφινό, έχω και τον Αντώνη τον Μαζοκοπάτσι.
0: Α, πολύ.
1: Τους αγαπώ όλους, αλλά έχω μια πηγή ανεξάρτητη αγάπης και τα προσφέρω σε όλους σας. Σας αγαπώ όλους σας. Καλημέρα να περάσετε, να χαρείτε τη μανάδα σας και όλα τα πρόσωπα που αγαπάτε. Αυτό θέλω με την καρδιά μου και να έχετε υγεία όλοι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Μαρία. Γεια σας.

Ζάρα ο ψάργας έκλαψες, τσαβλής μου το πεζούλι, και την κρυγιάδα οίκουσας του Χάρου, του Χάρου Νυχτοπούλη, η μαντρινάδα του Γιώργη Προβίδη από το βιβλίο «Ένας αητός στη Θύελλα», όπως και η επόμενη «Ζάρα που ξημερώνεσαι τσαβλής μου, Ζάρα που ξημερώνεσαι τσαβλής μου, τον πεντένι μαντα το φόρο η μοίρα μου πάλι εσένα φέρνει». Τσιμεσαρά ο ποταμός, Γιώργος Ζερβάκης του Νικηφόρου. Χθες είχαμε για το ποταμό, δεν είχαμε, ναι.

Κατερίνα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στην παρέα σου. Πάμε σε ματινάδες του Χαράλα Μπουκαλομύρη. Στο πρόσωπό μας φαίνονται τα χρόνια που περνούνε, μα ποια λουλούδια ανθίζουνε χωρίς να μαραθούνε. Σαν τον αθώο λέει σβήνει η ζωή και καταλιέται η νιώτη, άραγε ξανασμίγουνε στον άδειο ανθρώπι. Στη ζήση του άνθρωπος ποτέ μην το ξεχάσει, πως μπορεί κάθε στιγμή το τέλος του να φτάσει. Και μια ακόμα δικιά του. Έχει ζωή αναλαμπές, έχει χαρές και λύπες, και από ψηλά που βρίσκεσαι θα πέσεις τσικολύμπες. Από το βιβλίο του Χαράλα Μπουκαλομύρη, Κατσοπρινιές και Ροδαμούς, ολόκληρη ζωή μου.

Για αυτό ή τι άλλο μοιάζει. Να κάμω θέλω ό,τι μπορώ πράγμα να μη σου λείψει. Μέχρι και αστεία να γελάς να μη σε πιάνει θλίψη. Μαντινάδα του Ευθύμη Ζαχαριουδάκη. Και μια ακόμα δικιά του. Έφυγε, έφυγε πάλι η σκέψη μου και πού κοντό να είναι. Ξάνιξε μπας. Μπά να την εδείς με λαχρινέ μου κρίνε. Έτσι πάμε δυνατά παραδοσιακά κριτικά. Ακούσουμε και ένα Νίκο Ζωηδάκη. Τώρα που πήραμε φόρα. Ένα Χανιώτη, ναι.

0: Γεια σου φίλε Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στην Ιερά Πέτρα, καλημέρα στην... Πού είσαι, να σε βρω και εσένα.
1: Να μερακλώσεις, να μερακλώσεις.
0: Ελένη, καλημέρα. Ακόμη για λίγο στην παρέα σας, φεύγουμε σιγά σιγά. Καλημέρα.
2: Τι να σου πω τώρα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλά. Το δεν παλεύεσαι, ποιο είναι, για ποιον είναι αυτό.
2: Για σένα, για σένα.
0: Για μένα είναι.
2: Για σένα, ναι.
0: Σε άλλο το είπε, σε άλλο εκεί στη γειτονιά.
2: Λοιπόν, θέλαμε του Γωνιανάκη το Βασιλικάκι.
0: Το Βασιλικάκι θέλετε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εχαρίσατε, γιατί δεν μπορώ να το βάλουμε έτσι.
2: Στην οικογένεια το χαρίσαμε.
0: Όχι, ρε, χαρίστε, λέω πεντάρικο. Δε...
2: Ναι, θα χαρίσαμε.
0: Κάτσε να φέρω την κούτα.
2: Θα χαρίσαμε. Και δεν μου λες εκείνη τη μαντινάδα που είπες προηγουμένως.
0: Ναι.
2: Με την κολύμπα, με τους αναλαμπές για ξαναπέφτεινε.
0: Μα τη βρω. Ήταν που θα... Α, τη βρω, εγώ να την πω στον αέρα σε λίγο. Εντάξει.
2: Έχει λέει η ζωή αναλαμπές, έχει πολλές κολύμπες, αλλά τα υπόλοιπα
0: ναι,
2: δεν
0: ναι, τώρα τη διάβασα του Χαράλαμπου του Καλουμύρη. Α, τη βρω, την ξαναπώ σε λίγο. Εντάξει.
2: Ναι, ξαναπέφτεινε, ναι, ναι.
0: Το όνομά σου θύμισε εμά.
2: Ζωή με λένε, ζωή.
0: Γεια σου, ζωή. Καλημέρα.
2: Στον Κώστα και στο Μάριο αφιερώνω.
0: Από πού παίρνει, από πού?
2: Από Ηράκλειο με τα
0: Μπράβο, ρε ζωή. Να είσαι καλά. Ζωή να έχει. Γεια.

0: ψηλά και χαίρο.
1: Πετώ ψηλά. Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς και τη Γεωργία. Που μας επερίμενε στη γωνία το πρωί.
2: Ναι, ναι. Στη γωνία. Εδώ μόνο έκατσα.
1: Έτσι. Η δουλειά χρειάζεται.
2: Να χαιρετίζω μετά μου σε όλες τις κυρίες, ιδιαίτερα στην κυρία Ευγενία, στο γιο μου, στην ύφη μου, στα παιδιά μου όλα.
1: Έτσι.
2: Σε όλο τον κόσμο που είναι...
1: Και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό.
2: Ξενιθιά.
1: Έτσι.
2: Ξενιθιά η πατέρα.
1: Μαύρη ξενιθιά, μαύρη ξενιθιά.
2: Μην το λες.
1: Εντάξει, εντάξει. Γεια σου Γεωργία, χαρήκα που σ' άκουσα, καλημέρα.

Μεταξοπλουμισμένη μου ελπίδα, γιατριά μου, παυσίπονο το γέλιο σου, οντεπονή καρδιά μου, Μαρία Δρουλάκη, και μια κομμαδικιά της απόλαυση κάθε στιγμή που βρίχνομαι μαζί σου. Μεταξοπλουμισμένη μου, βάλσαμο η μορφή σου.

Ναι, για τη φίλη μας στο Ηράκλειο, για την Ματινάδα που ήθελε να την ξαναπούμε. Του Χαράλαμπου Καλουμύρη. Έχει ζωή αναλαμπές, έχει χαρές και λύπες. Και από ψηλά που βρίσκεσαι θα πέσεις στις κολύμπες. Έτσι. Επέρασε η ώρα. Δεν έχει άλλο. Τρεις ώρες στον αέρα ήμασταν. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μανώλης Λεκάκης. Καλά να είμαστε πάλι αύριο, πρώτα Θεός, να βγούμε στον αέρα. Αέρα! Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
7: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
6: Ρεμπέκα.
7: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
6: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
7: Με έντονη ράβδωση και σκούρο πράσινο χρώμα.
6: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
7: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
6: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
7: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
6: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε Μήλας Φύτο.
7: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
6: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
8: Υπάρχει μια αυλή μαγική. Ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
9: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
10: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
9: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
11: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
12: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι.
4: έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή αρχικώς στα δυτικά και βαθμία, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη, τη Θάσο, την Καλαμάτα, την Κέρκυρα, τη Λίμνο και τα Τρίκαλα, 24 στα Γιαννιτσά και την Άξο, 25 στην Άρτα, την Κωτιμπρέβεζα, τη Σάμο, τη Σύφνο, τη Σπάρτη και τα Χάνια, 26 στην Αθήνα, τη Μύκονο και το Ρέθυμνο, 27 στην Πάρο και 29 βαθμοί στο Ηράκλειο.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Πω, θέλω να βάψω.

0: Στο σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
1: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
0: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
1: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
2: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
4: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
6: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53-500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Απόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Έμεση φόροι επί εμέσων φόρων θα αποδώσουν 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό. Επιβολή ΦΠΑ επί των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε καύσιμα, ποτά, καπνικά, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και καφέ. Η συνεχιζόμενη ακρίβεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες φαίνεται να επηρεάζει ολοένα και πιο έντονα τη συμπεριφορά των καταναλωτών, με τα στοιχεία του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών να αποτυπώνουν μια κοινωνία που αντιμετωπίζει αυξανόμενη οικονομική πίεση και περιορίζει σταδιακά τις δαπάνες της. Διώξεις σε στελέχη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης που εξαφάνισαν έσοδα 850.000 ευρώ. Ο Τραμπ δίνει διορία μίας εβδομάδας στο Ιράν για να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ σταμάτησε την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, αφού η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε τη χρήση του εναέριου χώρου της, αναφέρει το NBC News. Κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
7: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
6: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
7: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
6: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι τύγου ILCV.
7: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
6: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
8: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 12,79. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κιμάς χοιρινός 6,70 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,74. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 4,77. Πτύμπερα λατίνη οικογενειακή συσκευασία 2,48. Κοκακόλα 1 λίτρο διπλή 2,44. Μπύρα μύθος 330 ml η οκτάδα 5,98. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες 4,84. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92-434.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
13: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγροκαυσίμων Ανδριανάκης. Τυμπάκι. Τηλέφωνο 28 92 051 346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα αλφα, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
7: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
9: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
8: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο νεαρός ταλαντούχος χαφ των Αρκάδων Χρήστος Αλμύρας βρίσκεται στα ραντάρ των ανθρώπων της ομάδας του Ολυμπιακού εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στον Παναθηναϊκό ο Σιώπης στέθηκε ξανά στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ μετά την ίωση που πέρασε εν ώψη του μεγάλου αθηναϊκού ντέρμπι με την ΑΕΚ. Πρόστιμο στον ΠΑΟΚ για τη συμπεριφορά των οπαδών του στον τελικό κυπέλου με τον Όφη. Η Παρή ξέρει να παίζει και άμυνα, το απέδειξε στο Μόναχο και με το 1-1 κόντρα στην Bayern Μονάχου προκρίθηκε στον τελικό του Champions League. Πολλές φωνές από τους Βαβαρούς. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός πέταξε στα σκουπίδια το πρώτο match ball πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, καθώς ιτήθηκε από τη Βαλένθια στην Αθήνα με 87-91, ωστόσο εξακολουθεί να κρατάει το αβαντάζ της έδρας εν ώψη του τέταρτου παιχνιδιού την Παρασκευή. Η Ζαλγκύρης Κάουνας με τρομερή ανατροπή επικράτησε 81-78 της Φενερμπαχτσέ, μείωσε τη σειρά σε 2-1 νίκες και ο Ολυμπιακός παραμένει σε αναμονή για τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του Final Four. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Περιστερίου με 77-72, έκανε το 2-0 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της Basketball League.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
5: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
4: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
5: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
4: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
5: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
4: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
5: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
5: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
4: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
5: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
4: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronics.
5: Runner και Tronics.
4: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Υπάρχει μια αυλή μαγική. Ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
10: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι, ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
7: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
7: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

πάνε τα χρόνια και περνούν, σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού, από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

ζήσω χρόνια όμορφα που το γλυκά σαν μέλι και να ξαναγυρίζανε τα χρόνια πάλι ο πίσω. Τα χρόνια πάλι ο πίσω κι είναι στις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω, να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερό τους. Αχ, να σμίξω τσιγερό τους, να το σε δώσω.

στράτες, να τον εσμίξω στου χωριού τις στράτες πορπαταρι. Τσι στράτες πορπαταρι να σέρνει τσι κατσίκες του τσι σκύλους το μουλάρι, να στέκει στον ευκάλι.

όσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, κι ό,τι έχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γρασάκι.

χρόνια και μαζί εμείς έψανε και εκείνη. Μισέψανε και εκείνη, μα η μορφή του στην καρδιά

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892 022725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 2892 022625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Ποιότητα κορυφαία, ασφάλεια δεδομένη, εξυπηρέτηση. άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Έμεση φόροι επί εμέσων φόρων θα αποδώσουν 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό. Επιβολή ΦΠΑ επί των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε καύσιμα, ποτά, καπνικά, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και καφέ. Η συνεχιζόμενη ακρίβεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες φαίνεται να επηρεάζει ολοένα και πιο έντονα τη συμπεριφορά των καταναλωτών, με τα στοιχεία του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών να αποτυπώνουν μια κοινωνία που αντιμετωπίζει αυξανόμενη οικονομική πίεση και περιορίζει σταδιακά τις δαπανές της. Διώξεις σε στελέχη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης που εξαφάνισαν έσοδα 850.000 ευρώ. Ο Τραμπ δίνει διορία μίας εβδομάδας στο Ιράν για να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ σταμάτησε την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, αφού η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε τη χρήση του εναέριου χώρου της, αναφέρει το NBC News. Κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφύτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχής το ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Τα ακριοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Την Πάκη. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
9: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας 6,99 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λεμόσι καρέ το κιλό 6,35. Μοσχάρι παραγωγής μας άνεφωστον το κιλό 14,49. Κοτόπουλο νοπό πίνδου άρτας 3,90. Καφές παπαγάλος λουμίδι 340 γραμμαρίων 6,59. Αλεύρια λατίνι η τριάδα 3,29. Μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ η εξάδα 3,25. Όμο υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες 5,79. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων 1,44. Κρασί Τιτάκης 1,5 λίτρο 4,24. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη Διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
13: Ακούστε
12: λύση.
13: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου, έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή,

0: 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο νεαρός ταλαντούχος χαφ των Αρκάδων Χρήστος Αλμύρας βρίσκεται στα ραντάρ των ανθρώπων της ομάδας του Ολυμπιακού εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στον Παναθηναϊκό, ο Σιώπης τέθηκε ξανά στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ μετά την ίωση που πέρασε εν ώψη του μεγάλου αθηναϊκού ντέρμπι με την ΑΕΚ. Πρόστιμο στον ΠΑΟΚ για τη συμπεριφορά των οπαδών του στον τελικό κυπέλου με τον Όφη. Η Παρή ξέρει να παίζει και άμυνα, το απέδειξε στο Μόναχο και με το 1-1 κόντρα στην Bayern Μονάχου προκρίθηκε στον τελικό του Champions League. Πολλές φωνές από τους Βαβαρούς. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός πέταξε στα σκουπίδια το πρώτο matchball πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, καθώς ιτήθηκε από τη Βαλένθια στην Αθήνα με 87-91, ωστόσο εξακολουθεί να κρατάει το αβαντάζ της έδρας εν ώψη του τέταρτου παιχνιδιού την Παρασκευή. Η Ζαλγκίρις Κάουνας με τρομερή ανατροπή επικράτησε 81-78 της Φενερμπαχτσέ, μείωσε τη σειρά σε 2-1 νίκες και ο Ολυμπιακός παραμένει σε αναμονή για τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του Final Four. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Περιστερίου με 77-72, έκανε το 2-0 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της Basketball League.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Υπάρχει μια αυλή μαγική. Ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα α, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
6: Η Φιλιάνα της Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου.
9: παλιάτσις.
8: Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
10: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
11: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
10: Ρεμπέκα.
11: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
10: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
11: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
10: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
11: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
10: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
11: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
10: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
11: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
10: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
12: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
13: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
14: Καλό.
12: Δεν υπάρχει.
14: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
12: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
14: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
15: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
16: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
17: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
16: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπη σου το δάρι.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

Υπάρχω μες στη σκέψη σου, υπάρχω εις στη ζωή σου. Κι ώσπου να ζεις, κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω μες στη σκέψη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή αρχικώς στα δυτικά και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 23 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη, τη Θάσο, την Καλαμάτα, την Κέρκυρα, τη Λίμνο και τα Τρίκαλα, 24 στα Γιαννιτσά και την Άξο, 25 στην Άρτα, την Κωτιμπρέβεζα, τη Σάμο, τη Σύφνο, τη Σπάρτη και τα Χάνια, 26 στην Αθήνα, τη Μύκονο και το Ρέθυμνο, 27 στην Πάρο και 29 βαθμοί στο Ηράκλειο.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος

0: Η αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
1: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
1: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
1: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
7: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
8: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
7: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
8: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-0-24218.
7: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Заклещ Анастеназис. Заклещ Анастеназис με τριάντα φύλλο η τσαυγής. Δροσούλιας μένω μοιάζει.

κι αν έτσι μπορέσεις σου. Αν έτσι μπορέσεις σου πρώτου μαράνεις μιας ξαθιάς τα κάλλη συλλογή σου.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Με σεβασμό στο ιερό και ευλογημένο νησί, την Κρήτη.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Το πρώτο βήμα για τη μετάβαση στη μεταρρωσικό αέριο εποχή αποτελεί το σχέδιο απεξάρτησης που κατήρτισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περιγράφοντας τις γενικές κατευθύνσεις για την υποκατάσταση των ποσοτήτων που φτάνουν σήμερα στη χώρα. Το LNG, βασικός πυλώνας υποκατάστασης, ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών και μέτρα εξοικονόμησης. Με σαφή μηνύματα προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σε μια περίοδο που επικρατεί αναβρασμός στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Πρωθυπουργός μίλησε για την κόκκινη λεπτή γραμμή που χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Διασωληνωμένος 12χρονος μετά από τροχαίο στον Ασπρόπυργο, όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ήπιες ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.302 μονάδες.
4: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
6: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
5: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
6: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
5: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι Tigua ILCV.
6: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
5: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
7: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 12,79. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κιμάς χοιρινός 6,70 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,74. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 4,77. Τιμπέρα Λατίνη, οικογενειακή συσκευασία 2,48. Κοκακόλα, 1 λίτρο διπλή 2,44. Μπύρα Μύθος 330 ml η οκτάδα 5,98. Essex Σκόνη 50 μεζούρες 4,84. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας.
6: Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα ξύλινα και PVC. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει αμοναχός. Να με από επιλογή μου. Δεν την μπορώ καρδιά μου. Δεν την μπορώ τη μοναξά με κόσμο στην αυλή μου.

0: Ερωτόκριτος. Σταθμός αγάπης για την παράδοση. Ερωτόκριτος.
1: Δανείζω σου τα μάτια μου να δεις πώς σε θωρούνε και μη ρωτήξεις ύστερα πόσο σε αγαπούνε.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.

0: Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγροκαυσίμων Ανδριανάκης. Την Πάκη. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Ερωτόκριτος.
6: Φέρει από μάτια την καρδιά, την έκαμα για σένα.
4: Ερωτόκριτος.

0: μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,8.

0: Μπράβο σας. Καλά παιδιά.
1: Ερωτόκριτος.
2: Η φλόγα ανάφτηκε και το. Μα μέσα μου κρυώνω. Άμα δε σ' έχω, δε σ' έχω πλάι μου και στη φωτιά παγώνω.

Πουλά τα ποδοπάτησε, μα θα έρθει και η σειρά της. Μα θα έρθει και η σειρά της, μα θα έρθει και η σειρά της.

θα σου κάνω, γιατί σε λάτρεψα πολύ. Τον ερωτά σου τραγούδι κάνω, μέσα στις νύχτας στη σκοτεινιά. Κι όποιος αγάπησε μπορεί να νιώσει.

0: Ιεροτόκητος. Η ώρα είναι 5. Ακούω Ιεροτόκητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Υπάρχει μια αυλή μαγική. Ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή, στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Ογκατήφ των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Ογκατήφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Ογκατήφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Ογκατήφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
8: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
7: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
8: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
7: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
8: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
7: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
8: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
7: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
8: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
7: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
8: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
7: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
8: Runner και Tronix.
7: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα α, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 400
4: 490 γραμμαρίων 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ 2 λίτρα 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70.
10: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκη. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη.
14: Ακούστε
13: λύση.
14: Την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
14: Ερωτόκριτος.
16: Και ο Θεός που σε έπλαξε ίσως να αμφιβάλλει, πως ήκατσε με τον πυλό κήκαμε τέτοια καλή.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γέλα, γέλα και με το γέλιο σου γένουνε οι πληγές μου και μόνο μιας ανθίζουνε οι βιόλες του μπαξέ μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό

0: Νέο κρεοπωλείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπωλεία Αφίανο Γιαννάκη. Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
3: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
2: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
4: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μπορώ για το χατήρι σου, θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
0: 87,9.

0: συνάντηση του 87,9. Μια συνάντηση με την παράδοση.
1: Ερωτόκριτος.
2: Πρόβαλε φως τον αμαθιό κρυφή χαρά και ελπίδα, κι είναι καρδιά μου σκοτεινή όσο καιρό δε σύνδε.

0: το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αρλώνω επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Τον

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας παρουσιάστηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλά για 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για συμφωνία με το Ιράν ίσως είναι ο εγωισμός του Τραμπ, γράφει το Πολίτικο. Οι συνεχείς επιθέσεις και η σκληρή ρητορική του Τραμπ απέναντι στο Ιράν προκαλούν ανησυχία σε διπλωματικούς κύκλους που φοβούνται ότι μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο σε μια πιθανή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Στα 40 μέτρα το ναυάγιο του φορτηγού πλοίου στην Άνδρο, ενώ ακόμη αναζητούνται τα αίτια. Στις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη. Ο εισαγγελέας ζητά την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου, τη συζύγου του και στενού συνεργάτη του σε δίκη για τα οικονομικά της κυβωτού του κόσμου. Εν αναμονή ζέστης, λασποβροχών και αφρικανικής σκόνης στη χώρα. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό. Οι γιατροί χωρίς σύνορα καταγγέλουν το Ισραήλ για τεχνητή κρίση υποσιτισμού στη Γάζα.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
6: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
5: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
6: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
5: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
6: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας 6,99 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λεμός ή καρέ το κιλό 6,35. Μοσχάρι παραγωγής μας άνεφωστον το κιλό 14,49. Κοτόπουλο νοπό πίνδου άρτας 3,90. Καφές παπαγάλος λουμίδι 340 γραμμαρίων 6,59. Αλεύρια λατίνη η τριάδα 3,29. Μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ η εξάδα 3,25. Όμο υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες 5,79. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων 1,44. Κρασί Τιτάκης 1,5 λίτρο 4,24. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-0-92-434.
11: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion, Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ακούστε τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες εδώ στον Ερωτόκριτο.
1: Διδάχτηκα το σεβασμό. Το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω. Αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας, το δέο.

0: φίλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε δράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε

0: Εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
2: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
5: Λατό FM στους 103,3.

πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Και όπως είπα και πιο πριν, θα ακούσουμε Νίκο Φυσαράκη.

0: χαρές μου. Για να περάσουμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη, κύριε Γιάννη.
0: Αληθώς Ανέστη.
1: Τι κάνεις, η Καλλιόπη είμαι.
0: Καλώς την κύριε Καλλιόπη.
1: Να καλησπερίσω όλη την καλή παρέα, τον κύριο Κουκλινό, τη γυναίκα τη Μαρία, το Καραλάμπη, το Βιτόρο, την Ελένη, όλες τις κυρίες, όλες τέλος πάντων τις κυρίες που βγαίνουν και λένε τόσα ωραία πράγματα. Και άκουσα ότι έχεις και μία Ειρηνούλα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να τη χαίρεσαι την ειρήνη σου.
0: Να είστε καλά και εσείς στα δικά σας.
1: Και να την καμαρώνετε όπως επιθυμείτε να την καμαρώσετε. Αυτά, κύριε Γιάννη.
0: Να είστε καλά, χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Μιχάλη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Καλετάκη.
1: Να είστε καλά. Για το λόγο σας καλώς ορίσετε στην παρέα μας. Να είστε καλά και όλοι οι ακροατές και ακροάτες μας ακούνε. Καλησπερίζω και εσάς και την οικογένειά σας και τον ξάδερφό σου τον Γιάννη και τον πατέρα σου και τη μάνα σου και την κυρία Ευθυμία. Την καλησπέρα μου στον κύριο Δημήτρη στη Γερμανία. Χαιρετώ τα παιδιά μου, τα εγγονάκια μου, τον Νίκο που μου είχαμε
0: συνεργαστεί. Ξεχωριστά.
1: Και τον ευχαριστώ.
0: Ξεχωριστά τον Νίκο μας, ξεχωριστά.
1: Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου είχαμε σήμερα επίσκεψη, να είναι καλά. Και ευχαριστώ που μου έφερε το βιβλίο της Άννας Στακάκης από τα πέρα στην τοπή της Άσου, από τη Σιτία, ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα. Δεν έχω κάτι ακόμα να το τελειώσω όλο, αλλά το ξεκίνησα, είναι υπέροχο, μπράβο στην κυρία Άννα. Χαιρετώ τα πέρα όλους τους συμπεθέρους, τον συμπεθερό μου, τον Κωστή με την Όλγα, τον Άι Νικόλα και όλους που μας ακούνε ανεξαιρέτως, όλους φίλες και φίλες. Και να πω έτσι ένα μικρό για την καλοσύνη που έχω γράψει και λέω, μια λέξη λέει ανεκτίμητη, είναι η καλοσύνη. Αφού δεν αγοράζεται, μόνο η καρδιά τη δίνει. Μέσα στο αίμα η καρδιά ριζώνει και βλαστώνει και την καλλιεργούν πιστά στο πέρασμα οι χρόνοι. Σαν δώσεις λέει το χαμόγελο ως άνθρωπο πονεμένο, θα ρει ότι έχασε θωρία αναστημένο. Να πεταρίζει η καρδιά και ο χτύπος δυναμώνει όταν πλατεί χαμόγελο στα χείλη σου απλώνει. Δώσε χαρά στο φίλο σου με ένα χαμόγελό σου, να γλυκοπεταρίζουνε οι κόρες των μαθιών σου. Δεν είναι λέει βιόλα ή δεντρό να το καλλιεργήσεις, είναι βαθύ συνέστημα που πρέπει να το ζήσεις. Καλοσυνάτος άνθρωπος το δείχνει η προφορά του. Τα μάτια κατοπτρίζουνε τι έχει η καρδιά του. Η καλοσύνη είναι φως που πάντα λάμψη δίνει και όποιος την έχει σύνοδο στο σκότος δεν θα μείνει. Μαγάρι να μπορώ να, κύριε Γιάννη, να το μεταδώσω αυτό στους ανθρώπους από πραγματικά σκοτίζονται και θα μπώνουν τα μάτια τους και γίνονται αυτά τα απάνθρωπα που θορούμε.
0: Τι να πούμε τώρα, κυρία Μαρία, τι να πούμε. Δεν χωρούν κατά τη γνώμη μου.
1: Μακάρι να αναφωτίσω καρδιές, μακάρι να μπορώ να αναφωτίσω μυαλά.
0: Δεν μπορούμε, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς δεν αλλάζει τίποτα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Η καλοσύνη παντέρμη που φυτρώνει να υπάρχει μια καλοσύνη παντού. Δυστυχώς. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε πράγμα. Εμείς θα λέμε το όμορφο που λέει η καρδιά μας, που νιώθει η ψυχή μας. Και αν βγαίνει κανένας πόρος ποθές, έχει καλό. Να χαιρετήσω και την όμορφη Νάξο. Ευχαριστώ τα παιδιά για το χαιρετισμό τους. Τους ανταποδίδω τα χαιρετίσματά μου σε όλη την όμορφη Νάξο και σε όλους που μας ακούνε, απανταχούς, οικουμένης, του εξωτερικού, όλο μας τον ξέρουν ανθρώπο που λείπουν και να είναι όλοι καλά. Την αγάπη μου και καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαρία, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Να είστε καλά. Εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Το ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Ευρωπαϊκό.
4: Λέω ρε Θημίο, τρελάδικο ρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Εμείς θα το λέμε ευρωπαϊκό.
2: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράξε να φάτε ευρωπαϊκό σουβλάκι! Ωραία Παναγία μου! Πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωραία Παναγία μου!
2: Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο, τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα Νίκο Ζωηδάκη και να χαρίσω το συγκεκριμένο κομμάτι σε όλους εσάς που μας ακούτε από οποιοδήποτε νησί μας ακούτε. Σε όλους εσάς που μας ακούτε και είστε κάπου αλλού εκτός από την ιδιαίτερη σας πατρίδα.

Γράφει ο καλός μας φίλος ο Νίκος ο Τρανουδάκης, μας ακούει και εκείνος από την Άξο. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, πάντα συντονισμένη και η Άξος. Την καλησπέρα μας σε όλο το καλό σου ακροατήριο, καλή εκπομπή. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλό ξημέρωμα κύριε Γιάννη. Να σε καλά Νίκο, σε ευχαριστούμε.

Μια μεγάλη και ξεχωριστή καλησπέρα στο Στέλιο τον Αποστολάκη. Μας ακούει από Ρέθυμνο. Γεια σου Στέλιο. Γράφει στο μήνυμά του: καλησπέρα από Ρέθυμνο. Καλή εκπομπή κύριε Γιάννη. Μεγάλη δύναμη ο Στέλιος. Μεγάλη δύναμη.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Μια μεγάλη, μεγάλη καλησπέρα, κύριε Γιάννη από τη Βιάνο.
0: Καλώς την κυρία Κατερίνα.
1: Την οικογένειά σας, τον αγαπημένο μας τον πατέρα, στο Μανώλη τον Μπρόκο, και σε όλη σου την οικογένεια, τον αξαδερφό, στο Γιάννη, τον Μανώλη, σε όλους σας. Μια καλησπέρα, την αγάπη μου, στον κύριο Δημήτρη στη Γερμανία, στη Δέσποινα, στην Ιωάννα και στον Αντώνη στην Άβη, σε όλη τη Βιάνο, στις φίλες μου, στους συγγενούς μου, στα Αρκαλοχώρη, στην κυρία Μαρία, στην Τόνια μας την αγαπημένη, την κυρία Νίκη, την κυρία Γοδικάκη που έχουμε σιγά σιγά πάλι στην παρέα μας και είναι ευχάριστο αυτό, σε όλο τον Τιμπάι, σε όλους τους φίλους μας, στον Χαραλάμπη, στον Ηλία το Φανουράκη, την κυρία Καλεντάκη και σε όλη την καλή μας παρέα, την καλησπέρα μου και όσους εξέχασα να με συγχωρέσουν, όλους αγαπούμε και όλους θέλουμε να ακούμε να είναι καλά. Και θα μου βάλει λοιπόν στον ήρωτα από Βέγγερο και άμα δεν θες να πεις ποιος το λέει είναι δικό σου το πρόβλημα.
0: Στον ήρωτα από Βέγγερο.
1: Ναι, γιατί χωρίς πολλές μέρες να τα ακούσω. Ναι, τον ήρωτα από Βέγγερο λέει, έλα να ανταμωθούμε.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, καλή βραδιά, καλή συνέχεια και εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Ευγενία.
1: Καλησπέρα, είδε το λαδό FM, τον Ερωτόκριτο, εσάς ιδιαίτερος, τον Μανώλη τον Μπρόχο, τον μπαμπά σας, την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Μαρία Σακαλοπόη, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Αγάπη, τη Μαρία κατά τη Κολυδάτσα. Και αν είναι εύκολο, βάλε του κυρίου Κουκλινού ένα τραγούδι που να αρέσει την κυρία Βοντικάκη.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Εμείς φίλες και φίλοι πάμε να ακούσουμε Λεωνίδα Καλάδο, Μανώλη Κακλή.

Γράφει η Κατερίνα Μπακλιτζανάκη, μας ακούει από Ιερά Πέτρα. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα μου σε όλη την όμορφη παρέα μας. Βάλε μας πιο κύμα, φέρνει τη χαρά με το Μανώλη Καγκλή. Χαρισμένο σε όλους που ακούνε την εκπομπή και ιδιαιτέρως στη φίλη μου τη Δέσποινα στην Ιερά Πέτρα. Ευχαριστώ. Μια καλή βραδιά σε όλους. Να είσαι καλά Κατερίνα, σε ευχαριστούμε.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κύριε Δημήτρη.
1: Χαιρετώ όλο το κρατήριό σου, με ιδιαιτέρως το Μαροφελί, το Γουσάρο, το Γκουκινό, το Λιμναίο, το Χαραλάμπη, τον Ορέστη στη Νέα Υόρκη, την Ελένη, τη Γονικάκη, Καλεντάκη, τη Μαρία, τη Κατερίνα, την Ευγενία, την Εύη και την Τόνια. Και αν μπορείς, βάλε μου το Κοσκοζαλό, ο Ψάξε μια θέση στην καρδιά. Και το χαρίζω σε όλο το ακροατήριο και ιδιαίτερα σε εσένα και στον Τάκο, τον Γιάννη και τον Μιχάλη στον Κουτουρά.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη, τα χαιρετίσματά μας στη Γερμανία.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά και στη Γερμανία, κύριε Γιάννη.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας παρουσιάστηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλά για 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για συμφωνία με το Ιράν ίσως είναι ο εγωισμός του Τραμπ, γράφει το Πολίτικο. Οι συνεχείς επιθέσεις και η σκληρή ρητορική του Τραμπ απέναντι στο Ιράν προκαλούν ανησυχία σε διπλωματικούς κύκλους που φοβούνται ότι μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο σε μια πιθανή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Στα 40 μέτρα το ναυάγιο του φορτηγού πλοίου στην Άνδρο, ενώ ακόμη αναζητούνται τα αίτια. Στις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη. Ο εισαγγελέας ζητά την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου, τη συζύγου του και στενού συνεργάτη του σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου. Εν αναμονή ζέστης, λασποβροχών και αφρικανικής σκόνης στη χώρα. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό. Οι γιατροί χωρίς σύνορα καταγγέλουν το Ισραήλ για τεχνητή κρίση υποσιτισμού στη Γάζα.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Ακούμε Γιάννης Πινθάκη, Κοντιλιές. Κομμάτι που ζήτησε ο φίλος μας ο Γιώργης, μας ακούει από το Ηράκλειο. Γιώργη, καλή ακρόαση.

Ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Αναπτυξιακός Σύλλογος Κερτσάς έχει ανακοίνωση. Εορτασμός επετείου για τη μάχη της Κερτσάς. Στην οποία μάχη της Κερτσάς τραυματίστηκε ο Σπανό Μανώλης, που αποκαλύφθηκε ότι ήταν η Ροδάνθη, η κόρη του Πρωτόπαπα. Την ξέρετε την ιστορία. Την Κυριακή λοιπόν 10 του Μάη και ώρα 11 π.μ. στο χώρο του μνημείου, στη θέση Κουτάραντο, πλησίων αρχείας Λατού.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε και ένα τηλεφώνημα που είχαμε πριν από λίγες μέρες από το Μανώλη τον Πρόκο.
1: Εγώ η Ρολάντη του παπά ήμουν Χρυσοτοπούλα και Τούρκος δεν ετέριασε να γίνω το κοπούλα. Η μάνα μου εσφάξανε στα γόνατά μου απάνω, μα το μαχαίρι στην καρδιά εις το χωσί κι βάλω. Εμένα μ' απαγάγανε, με πήγαν στην ποτέλα, χανούμισα με ντύσανε, μα εγώ μου είναι κοπέλα. Μου λιάνει τα ρούχα ο κουρσί και κλείνει μου το μάτι και προσκαλεί με από καρδιάς να πέσω στο κρεβάτι. Μη βιάζεσαι εσύ κουρσί και κράτα την εμειά σου, να βάλω εγώ τα ρούχα συναρθώ στην αγκαλιά σου. Φιάλω τα ρούχα βάμουσα, ο πόρια η αφαιριά του, το ίδιο στο μαχαίρι του καρπώνω στην καρδιά. Όρια του λέω εγώ κουρσί που φέρω μια γυναίκα και γρόζιζε η χέρα μου όντε τον επελέκα. Από την κληρονότρυπα το μάτι μου ξανίζει, μα σολαγιάστη η κουρκιά και η σάρκα μου να φύγει. Η νύχτα ήρθε και μέβρηκε, εσύμωσε η ώρα, ξεφύγησε τα χείλη μου, ρωγάω και πήγε τώρα. Σαν τόσυρα και ήρθε από το παρατήρι και το κουρσί και τη ζωή, η χέρα μου είχε φτύρει.

Για νιώθεις χρόνια το λεπτό, αιώνες τη βδομάδα. Μονάδικο σου βάλσαμο

0: Αφύτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.
2: Μιλώσου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
1: Ερωτόκριτος.

0: Αυτόκριτος.
1: Πέτρα από το πουθενά να πέσει θα μου δώσει. Γι' αυτό δεν κάνω όνειρο και να μην τα σχολιάσω.
0: Ακούω Ερωτόκριτο κάθε μέρα. Ακούω κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ερωτόκριτος.
5: Για ένα δάκρυ σου μου λες πως νιώθεις στεναχώρια. Κι εγώ, έτσι που ήκλαψα πλένε εδώ να πω.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κλείσε τα μάτια, αγάπη μου, κι όσα μπορείς θυμίσου, να δεις πως είναι αδιανή δίχως μου η ζωή σου.
0: Ερωτόκριτος. Ύμνος στην κριτική ζωή και φύση.

πισού της τσέψη χελιδόνι. Της τσέψη χελιδόνι και ταξιδεύει ο ωκεανούς, φως μου και σε ζυγόνι. Καλώς όρισες, άνοιξη καλώς όρισες, μα ήρθες μοναχή σου. Μα ήρθες μοναχή σου.

παρέα μου, πιτήρια σας σε τη φωλιά βοριάς να μην την πιάνει. Βοριάς να μην την πιάνει και το όνειρό μας ήρθε, ναι, καιρός να ξεδιλιάνει.

Άραγε μηλιά μου χάνετε, τα μάτια μου σφαλίζω, τα μάτια μου σφαλίζω, δε περνώ από δίπλα σου, φως μου και δε σου τζίζω. Στο χωρισμό μας, στο χωρισμό μας ο Θεός ανελογοδοτήσει. Ανελογοδοτήσει πρώτη φορά που σ' άνθρωπο συγγνώμη θα ζητήσει.

όνομά σου έγραψα στην πλάκα του μνήματου. Στην πλάκα του μνήματου και λέει αποσύσουνε με ρε.

Κι αν δεν ποθάνεις πιο μπροστά θα έρθω κι εγώ κοντά σου. Θα έρθω κι εγώ κοντά σου να με νεκρός τουλάχιστον μέσα στην αγκαλιά σου. Καλιά, λεμονιά μου, καλιά το να σου ναι, ενεκρή να μη σου καταρούμε. Να μη σου καταρούμε κι απλώς πως την αγάπη μου έχασα να λυπούμε. Στο χωρισμό μας, γεια σε μη μου. Στο χωρισμό μας μάρτυρες, μικρή μου εγώ δε βάνω. Μικρή μου εγώ δε βάνω γιατί έχω το καλύτερο στον ουρανό απάνω.

Δεν με πειράζει, κόπελιά μου. Δεν με πειράζει να πονώ με τι ή να θυβολή σου. Με την αθυβολή σου, μα εγώ το πήρα απόφαση να ζω στη θύμησή σου.

0: Ήθελα να μου είναι τύφλος να σου κρατώ το χέρι. Να σου κρατώ το χέρι να βλέπω με τα μάτια σου με λάχρινό μου τέρι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Να μη μυρίζεις για σε μη η ομορφιά σου φτάνει.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος 87,9. Αγάπη για την Κρήτη. Αγάπη για την παράδοση.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Περνάς και δεν με χαιρετάς, ως με χαιρετάς πάντα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χριστέ μου, πως τώρα εγώ με τα δέντρα δεν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου τη γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
1: Μόνο κριτικά.